Το τηλέφωνο λίγο, μία πέθε τσεμάδε. Εδώ από λύνει, πέρα μου πλέμε και τι είναι σκονετάδο που είσαι σκονέτο. Σε εδώ σκόνο που φαίνουν πριν το ράρο. Πέρα στα κολετά δωρε, μία στα τελατρά. Βέβαια, στα βέν, ασύγιστα. Ασύγει τσεμάδε, η κρετσεμάδε είναι τσεμάδε, έχω εκεί κομμάτι σκόνο, δεν πα ανάδο. Πέρα μου, οκ, α πέστε τη Σαν Πέδρο και τάλ. Σαν Πέδρο με θκίτα. 5 minutos.